0: τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Δεν αντέχω να πονάς και να πικραίνεσαι για μένα. Θέλω μέσα από την καρδιά μου

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, laminate για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρρεύγονται.

λογάρια σου, μόνο να σε πληρώσω. Φεύγω. Είσαι κερά μου, είσαι. Είσαι μια πόρνη και γι' αυτό μαζί σου ξεπερδεύω.

Γιατί πουλάς και στήματα. Γιατί πουλάς και στήματα μαζί με το κορμί σου.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπωλείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
8: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
7: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
8: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης.
7: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Πλάι σου πίστευα να αλλάξει η ζωή μου και να μου φεύγεις.

0: άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.
1: Είμαστε καλά όλοι.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ένα συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
4: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: στο κρύβο. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
6: Yeah.
5: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
10: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
10: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
10: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
12: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
13: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Ε, καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
14: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
10: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας σήμερα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου. Η ώρα έχει πάει 10 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και πριν να αρχίσουμε την επικαιρότητα, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα, φίλοι και φίλοι, και όπως ξέρετε, σε λίγο θα έχουμε εδώ καλεσμένο στο στούντιό μας τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Τσέγκο. Έχουμε πολλά να πούμε. Πριν πάμε όμως εκεί, πριν φτάσουμε εκεί, κάθε μέρα με το δικό της τρόπο μπορεί να είναι υπέροχη και να τη βοηθήσουμε βέβαια και εμείς με λίγο με τη θετική μας συνέργεια. Καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Φίλε και φίλοι, το κατόφλι των εξεταστικών κέντρων περνούν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων, ημερησίων και εσπερινών της χώρας μας. Η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων γίνεται όπως κάθε χρόνο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ως ώρα έναρξης εξετάσεως έχει οριστεί η 8:30 σήμερα το πρωί. Και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις θέσεις της εξετάσεως μέχρι τις 8 η ώρα. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί όπως ξέρετε και σας είπα, ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι, δεν θέλω να πω ότι είναι μια δύσκολη ώρα, αλλά αυτό που θέλω όμως να πω σε όλα τα παιδιά του κόσμου, καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Ευχόμαστε από εδώ η τεχνική του Ράδιο Χερσόνησος, οι δημοσιογράφοι, καλή επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και σε όλα τα παιδιά που κόπιασαν φέτος για μια θέση στα ΕΕ της χώρας μας. Να θυμάστε πάντα ότι δεν καθορίζει κανένα σαν άνθρωπο μια επιτυχία ή αποτυχία στις πανελλήνιες. Να έχετε την υγειά σας και αν υπάρχει επιμονή μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Όριος άνεμος στα πανιά σας. Καλά μας παιδιά, καλή αρχή και καλά αποτελέσματα. Λίγο θα ζωριστούν τώρα τα παιδιά, τι να κάνουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε τι λένε, πρεμιέρα για τις πανελλήνιες. Ακούστε.
1: Να έρθει οι πρώτοι μαθητές, καθώς ετοιμάζονται να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως είπατε και εσείς. Θα πούμε καλή επιτυχία κιόλας. Έχω ένα μαθητή δίπλα μου που είναι έτοιμος να μπει, τον κράτησα λίγο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Παναγιώτης Ξύστρας.
1: Να ρωτήσω κάτι, τώρα ετοιμάζεις να μπει στην αίθουσα.
2: Ναι.
1: Πώς νιώθεις?
2: Πολύ χαλαρά. Δεν έχω καθόλου άγχος. Πάω να κάνω ό,τι μπορέσω. Αν δεν μπορέσω, τελείωσε.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι. Εάν μπορέσει, εάν δεν μπορέσει, τελείωσε. Θα κάτσουμε τώρα να σκοτωθούμε.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να κινηθώ.
0: Και εσείς οι γονείς, προσέχετε αυτές τις μέρες, έτσι. Μη βάζετε φυτίλια στα παιδιά, όχι μη βγείτε, όχι κάτσε να διαβάζεις. Γιατί αυτό οι Ελληνίδες μάνες το έχουν. Έτσι το έχουν.
2: Εντάξει, δεν θα το κυνηγήσω και τρελά κιόλα. Θα πάω να γράψω και ό,τι κάνω το
1: έργο. Το κόλπο είναι να μην αγχωθείς. Να τα πας όλα, να τα πας καλά.
2: Είμαι πολύ ήρεμος. Είμαι πολύ ήρεμος.
1: Νεράκι, ταυτότητα, βλέπω ότι τα έχουμε πάρει όλα μαζί.
2: Ταυτότητα, καρτελάκι εδώ. Νεράκι και αυτά, όχι.
1: Ωραία. Άξι. Τι ώρα δίνεις?
2: 8:15.
1: 8:15. Οπότε να σε αφήσουμε και σαν σιγά σιγά να πεις. Καλή επιτυχία.
0: Μπράβο. Καλή επιτυχία, λοιπόν, φίλε μας και από εμάς από το Ράδιο Χερσόνησος. Και πριν πάμε, όπως σας είπα, θα έχουμε σε λίγο τον δήμαρχο, τον πρώην δήμαρχο Χερσονής, τον κύριο Γιάννη Τσέγκο. Θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε και μπούμε βαθιά στην επικαιρότητα, γίνεται μία εκδρομή την Κυριακή 7 έκτου του 26. Είναι Γεωργιούπολη, Λίμνη της Αγιάς, Μονής Χρυσοπηγής και Χανιά. Η αναχώρηση θα είναι από του Χαρτιαδάκη στις 7:30 το πρωί. Γεωργιούπολη, Λίμνη Αγιάς, Μονή Χρυσοπηγή και Χανιά. Η υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Τσαγκαράκη. Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο, να κλείσετε μια θέση, έτσι, να πάτε μια εκδρομή έτσι λίγο να ξεσκάσετε, όχι τίποτα άλλο. Να ξεδώσετε λιγάκι, γιατί αυτά που ακούτε και σας λέμε κάθε μέρα θα πάμε να τρελαθούμε. Εμείς κοντεύουμε να τρελαθούμε, όχι εσείς. Το τηλέφωνο λοιπόν είναι 69 83 79 93 05. Επαναλαμβάνω, 69 83 79 9305. Εάν δεν το έχετε γράψει, πάρτε μας τηλέφωνο εδώ μετά την εκπομπή να σας το δώσουμε. 7 λοιπόν έκτου ημέρα Κυριακή, μια εκδρομή λίγο έτσι να ξεσκάσετε. Η αναχώρηση είναι από το σούπερ μάρκετ Χαρτιαδάκη. Τώρα, Γούρνες. Καλό Σεπτέμβριο θα επιστρέψουν οι μαθητές στο φυσικό τους χώρο. Οι εργασίες στο παράρτημα Ειρήνη θα συνεχιστούν ως το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τον αγιασμό τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να επιστρέψουν στο παράρτημα Ειρήνη που βρίσκεται στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης βάσης. Οι μαθητές του Δημοτικού Γουρνών. Υπενθυμίζεται, τα είχαμε βγάλει και τότε στον αέρα, πως το κτίριο έχει φθορές στην οροφή, μάλιστα είχαν πέσει σοβάδες και ευτυχώς όχι στα κεφάλια των παιδιών και οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν στις διακοπές του Πάσχα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πάνε τα παιδιά, μακάρι έτσι, σε ένα καινούριο χωριό. Οι εργασίες συνεχίζονται. Από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος τηλέμαχος Ροδιτάκης. Τώρα θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτος. Συνεπώς, για να είναι ασφαλή τα παιδιά, θα γυρίσουν στα παλιά τους γυμνάσια με την έναρξη της χρονιάς 2026-2027. Φίλε και φίλοι, είναι θαύμα, και το λέω αυτό, ένα θαύμα. Όσο περισσότερο η κυβέρνηση βουλιάζει στη διαφθορά, τόσο περισσότερο η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια δεν το συζητάμε. Δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με τις χθεσινές δημοσκοπήσεις. Δεύτερο κόμμα έρχεται. Εγώ σας είπα και χθες ότι μια στιγμή θα τον δούμε και πρωθυπουργό. Αυτά θα δούμε. Άντε να δούμε τι θα γίνει.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και πήγοι. Σας είχαμε πει από χθες και προχθές. Τι έγινε, μας πιάσανε? Μ' ακούτε?
1: Ναι, βέβαια, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχουμε καλεσμένο μας τον πρώην Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σάγκο. Κύριε Σάγκο, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Αλατσάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι. Και να, πριν,
1: να δώσω καλή δύναμη καταρχήν.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα.
1: Κυρία της επικοινωνίας σας, καλή δύναμη και καλό αγώνα στα παιδιά που σήμερα ξεκινάνε τις πανελλαδικές.
0: Μπράβο.
1: Και τα παιδιά των συνδημοτών μας, αλλά και όλα τα παιδιά του κόσμου, γιατί σήμερα ξεκινάει μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία για αυτά τα παιδιά, επισφράγησης προσπαθειών όχι μηνών, αλλά ετών ουσιαστικά. Mm-hmm. Αξίζουν λοιπόν της κατανόησής μας και της, αν θέλετε, της αναγνώρισης και της πορείας και του έργου τους, και τους ευχόμαστε καλή δύναμη, χωρίς άγχος. Αυτό το σημερι... Οι εξετάσεις που δίνουν αυτό το διάστημα και τα γενικά σήμερα λύκια που ξεκινάνε και αύριο τα επαγγελματικά λύκια, mm-hmm, αποτελούν, όπως καταλαβαίνουν όλοι, ένα μόνο στάδιο της επαγγελματικής και της εκπαιδευτικής πορείας της νεολαίας.
0: Βέβαια.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε αυτούς, τους γονείς τους που πρέπει να είναι δίπλα τους, καθηγητές τους, όλο τον κόσμο.
0: Έτσι είναι. Καλή δύναμη και από εμάς, από όλους εμάς εδώ πέρα, τους τεχνικούς, τους δημοσιογράφους. Κύριε Σάγκο, να είστε καλά και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξέρετε ότι σήμερα είναι 29 Μαΐου, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Σε δύο μέρες μπαίνει ο Ιούνιος. Και θέλω να σας πάω αμέσως εκεί που γίνεται, μιλάω για την ναυαγοσωστική που απορρίφθηκε. Και εάν τυχόν γίνει κάτι, είτε στα Μάλια είτε στη Χερσόνησο, τι γίνεται εκεί πέρα, τι κάνουμε?
1: Καταρχήν, συγχωρέστε με, για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το ανέμενα. Δηλαδή, όχι, μου κάνει εντύπωση που σας έχει μεταφερθεί αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Όντως, το κομμάτι της ναυαγοσωστικής κάλυψης είναι κάτι πολύ, είναι κομβικό. Καταρχήν για όλους τους παραλιακούς δήμους και τους τουριστικούς, αλλά ειδικά για το Δήμο Χερσονήσου. Όντως, η αλήθεια είναι ότι ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος. Με ό,τι συνέπειες έχει αυτό από εδώ και μπρος.
0: Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε.
1: Βγήκε άγωνος.
0: Ναι.
1: Δεν ευρέθη σε πρώτη φάση ανάδοχος ο οποίος να θέλει να αναλάβει το έργο αυτό, το οποίο βέβαια είναι ένα πολυσύνθετο έργο, καθώς περιλαμβάνει πολλές θέσεις εργασίας, πολλούς πύργους. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει. Έχω την εντύπωση ότι είναι από τους Δήμους με τις περισσότερες παραλίες και πολυσύχναστες, συγγνώμη, παραλίες που χρήζουν τοποθέτησης ναυαγοσωστικών σε όλη τη χώρα. Γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, σχεδόν 35-40 χιλιόμετρων. Mm. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι όντως δεν υπάρχει ανάδοχος. Από Δευτέρα, από 1 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Χερσονήσου είναι υποχρεωμένος να έχει εκ του νόμου και των διατάξεων να έχει ναυαγοσώστες. Δυστυχώς αυτό εκτιμώ ότι δεν θα καταστεί δυνατό. Στη Δημοτική Επιτροπή που έλαβε κόρα πρόσφατα, την προηγούμενη Τρίτη, στο Δήμο μας υπήρξε ενημέρωση επί του θέματος αυτού, αλλά εκείνο που μας ελέγχθη είναι ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία, θα προχωρήσει με κάποιο άλλο τρόπο, τον οποίο εκτιμώ ότι η Δημοτική Αρχή θα τον επιλέξει, θα τον εξετάσει για να δει πώς θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι εκείνο που θέλω να αναφέρω εγώ από το πάντα φιλόξενο ραδιόφωνο σας είναι ότι, και θέλω να εντοπίσω, είναι το εξής, ότι δυστυχώς εκτιμώ ότι είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με την ναυαγοσωστική κάλυψη είναι και απόρρια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής. Και αυτό θα αντανακλά από εδώ και μπρος στην καλοκαιρινή δραστηριότητα των παραλίων, σε περίπτωση που έχουμε δυστυχώς απευκταία φαινόμενα. Και τι θέλω να πω. Δυστυχώς ο Δήμος Χερσονήσου, κύριε Αλατσάκη, συνέπεια του γεγονότος ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ναυαγοσωστική κάλυψη, είναι το γεγονότος ότι άργησε να φέρει το διαγωνισμό. Ο μεγαλύτερος τουριστικός Δήμος της χώρας έφερε τον διαγωνισμό αυτό τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε γιατί έγινε αυτό. Για ένα απλό λόγο. Δεν είχαμε προϋπολογισμό. Όταν ψηφίστηκε λοιπόν ο προϋπολογισμός από τη Δημοτική Επιτροπή και πήγαινε για το παρατηρητήριο και μετά να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη, δηλαδή θέλει ακόμα ένα χρονικό διάστημα, είπε εκείνη την ημέρα στον κύριο Δήμαρχο στη Δημοτική Επιτροπή ότι πώς είναι δυνατόν άλλοι δήμοι ανά τη χώρα και εδώ του Ηρακλείου, που έχουν και σημαντικά προβλήματα, είχαν σημαντικά προβλήματα οικονομικά, να έχουν προϋπολογισμό και να μην έχει ο Δήμος Χερσονήσου. Μου απάντησε ότι οι άλλοι δήμοι δεν είχαν. Αυτό βέβαια δεν είναι αληθές. Είναι, αν θέλετε, το λιγότερο ανακριβές, για να μην πω ψευδές.
0: Ναι.
1: προσπαθούσε ο άνθρωπος να καλυφθεί. Το μυστικό είναι ότι δεν είχαμε προϋπολογισμό, οι διαδικασίες όλες καθυστερήσανε, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι να αναφέρονται στο ότι ένα τόσο μεγάλο έργο όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου δεν μπορούν να το αναλάβουν. Εκείνο που θα ήθελα επίσης να θέσω, και είναι λάθος που το έχει κάνει ο Δήμος Χερσονήσου, είναι ότι οι ναυαγοσώστες έπρεπε να έχουμε και το Μάιο και τον Οκτώβριο, όχι μόνο από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβρη, mm-hmm. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, 4 μήνες, αλλά 6. Αυτό θα δημιουργούσε ένα μεγαλύτερο έργο, και αν ο Δήμος είχε κατορθώσει αυτή τη διαδικασία να την ξεκινήσει νωρίς από το Φλεβάρι, θα είχαν βρεθεί ανάδοχοι. Για να είμαι ειλικρινής, έχουμε και διαχειριστεί τη διαδικασία αυτή παλαιότερα ως Δημοτική Αρχή, ναι. Οπότε ξέρουμε τι συμβαίνει. Ναι. Άρα εκτιμούμε ότι ήταν λανθασμένες ενέργειες. Τώρα δυστυχώς όμως το διατάφτα είναι βαγοσωστική κάλυψη. Είναι μη.

0: ορίζεται δύο περιπτώσεις πνιγμών υπήρξαν στο Δήμο Χερσονήσου.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις Γούρνες και έχω την εντύπωση ότι ήταν και άλλη μία σταλίδα, μάλια, δεν θυμάμαι πού ήταν.
1: Σταλίδα.
0: Άρα λοιπόν, να ξέρετε ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους δημότες μας και στους επισκέπτες μας, σώζοντας ζωές. Μέχρι τώρα αυτό, για να είμαι ειλικρινής, το βλέπω και είναι προβληματικό.
1: Κύριε Σέγκο, και πάλι έρχομαι πάλι στην ίδια ερώτηση. Εάν γίνει κάτι από την 1η Ιουνίου που περιμένουμε κόσμο, και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφοράνε παιδιά με τα καροτσάκια, οι γονείς τους στον δρόμο και πάνε στην παραλία, και έχουμε ένα γεγονός κακό, τι κάνουμε?
0: Ακούστε,
1: τι θα γίνει?
0: Κύριε Αλατσάκη, τα πράγματα είναι απλά και δύσκολα μαζί. Με τι έννοια είναι? Θα υπάρξουν ποινικές ευθύνες, το μυστικό είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε εις τρόπον ώστε να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή. Ναι.
1: Όπως έγινε στο Ηράκλειο με τη γυναίκα που έπεσε στη Λακούβα και έσπασε το πόδι της, τώρα κάνει μήνυση στο Δήμο. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα ακριβώς μου λέτε.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Αν ενθυμίστε όμως πέρυσι, θυμάστε πόσα δημοσιεύματα υπήρχαν περί επέμβασης των αβαγωσωστών στο Δήμο Χερσονήσου που σώσαν ανθρώπινες ζωές? Πότε σώζανε ένα, πότε
1: βέβαια,
0: δύο, πότε
1: ναι,
0: τρεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το θυμάστε?
1: 15 φορές είχα βάλει τον αβαγωσώστη στον αέρα από το μαλλί.
0: Βέβαια. Σωθήκανε πάνω από 10 με 15 πέρυσι ανθρώπινες ζωές από την ύπαρξη των αβαγωσωστών. Mm-hmm. Τους οποίους κάνουν πολύ καλή δουλειά, εκτιμούμε την παρουσία τους.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα στην εφαρμογή και στην εφαρμογή των νόμων που θέλει συνεργασία καλή και με την πολιτεία, mm-hmm. που και αυτή πρέπει να ενσκύψει από πάνω. Όμως, δυστυχώς, στο Δήμο Χερσονήσου δεν έχουμε ναυαγοσωστική κάλυψη για ένα εξαιρετικά απλό λόγο. Φέτος καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία. Το ανέφερα αυτό, αλλά τη διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, τώρα την έχει στα χέρια του ο κύριος Δοξαστάκης και η Δημοτική Αρχή. Το για ποιο λόγο δρούνε με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να το κατανοήσω. Όπως και για άλλα θέματα στο Δήμο που πιθανό να μιλήσουμε, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα στο Δήμο, το Δήμο ανοιχτά αυτή τη στιγμή, και μάλιστα θλιβερά θέματα. Δύσκολα για την κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας ακολουθεί την πολιτική του και θα κρυφθεί όταν θα έρθει η ώρα.
1: Κύριε Σέγκο, να αφήσουμε την αβαγωσωστική και πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Και μιλάω για την διευκρίνηση, για την εφαρμογή του κανονισμού περί διακοπής οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ναι. Και εγώ λοιπόν κάνω την ερώτηση σε εσάς ως σαν δήμαρχος, πρώην δήμαρχος της Χερσονήσου. Τότε γιατί δεν το κάνετε εσείς?
0: Ακούστε, γιατί δεν κάναμε αυτή την κανονιστική που υπάρχει τώρα?
1: Ναι, αυτή τη διαταγή που έβγαλε ο δήμαρχος.
0: Να σας απαντήσω.
1: Μόνο κατά έγινε για τώρα.
0: Για να βγάλεις μια τέτοια κανονιστική, πρέπει να έχεις κάνει τη διαβούλευση που πρέπει με τους αρμόδιους φορείς, όχι και της πολιτείας αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας, το Συνδικάτο των Οικοδόμων, αυτοί που προμηθεύουν υλικά, τους επιχειρηματίες του τουρισμού, ούτως ώστε να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Τι ενοχλεί και σε ποιο σημείο? Ενοχλείται συλλήβδην ό,τι υπάρχει από το ΒΟΑΚ και Βόρεια? Ενοχλούνται όσοι είναι μέσα σε τουριστικούς οικισμούς το συνεκτικό κομμάτι αυτών και υπάρχει θέμα με τις ξενοδοχειακές μονάδες? Υπάρχει θέμα και με τον κάθε δημότη που δίπλα του γίνεται μια οικοδομική εργασία ακόμα και εκτός οικισμού και ενοχλείται και πρέπει να φτιάξουμε ένα κανονισμό? Δυστυχώς λοιπόν, εκείνο αυτό που εντόπισα με τον κύριο Δοξαστάκη όταν μιλήσαμε για αυτό το θέμα, mm-hmm. είναι ότι αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει. Δεν το φέραμε εμείς, κύριε Αλατσάκη, για ένα απλό λόγο. Ενθυμίστε ότι μόλις ανέλαβα τη Δημοτική Αρχή, μετά από 6 μήνες ήρθε ο κορονοϊός και η πανδημία και όλα καταρακώθηκαν και υπήρχε μια αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα για περίπου 2 χρόνια. Το ξεχνάμε αυτό? Mm-hmm. Θυμάστε ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να δει ο ένας τον άλλο από κοντά μέσα σε κλειστό χώρο πάνω από 6 με 7 άτομα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δουλέψει ο κόσμος και υπήρχε μια αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας και μια αβελτηρία στην οικονομική δραστηριότητα? Όχι, το θυμόμαστε όλοι και απλά πρέπει να το ανακαλέσουμε στη μνήμη μας. Τότε λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει τέτοια διαδικασία. Τώρα ο κύριος Δοξαθάκης, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω για ποιο λόγο έφερε αυτόν τον κανονισμό με αυτόν τον τρόπο και με απουσία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρηματικών φορέων. Η γνώμη η δικιά μου, και το λέω ξεκάθαρα γιατί έκανα και έγγραφο στην αποκεντρωμένη, ανακαλώντας τη στήριξη και τη δικιά μου και της παράταξής μας σε αυτόν τον κανονισμό. Δεν το στηρίζουμε δηλαδή, είμαι σαφής. Και εκείνο που πρέπει να γίνει άμεσα είναι με απόφαση Δημοτικής Επιτροπής να ανασταλεί η εφαρμογή του, το λέω ξεκάθαρα,

0: και να γίνει διαβούλευση με τους φορείς της πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας και της τοπικής, αλλά και αν θέλετε όλου του νομού. Δηλαδή με το Συνδικάτο Οικοδόμων του νομού Ηρακλείου πρέπει να μιλήσουμε. Να μην ξεχάσω να πω ότι στο Δήμο Χερσονήσου, κύριε Λατσάκη, για να καταλάβετε τη σπουδαιότητα και του Δήμου Χερσονήσου και της οικοδομικής δραστηριότητας, απασχολείται το 40% του κλάδου των συναφών επαγγελμάτων στο νομό Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε γιατί, όχι οικονομικά συμφέροντα, αλλά γιατί θέμα απασχόλησης μιλάμε. Mm-hmm. Θα χάσουν άνθρωποι τις δουλειές τους και θα καταρακωθούν εμπορικές επιχειρήσεις.
1: Βέβαια, αυτό...
0: οι οποίοι παρέχουν υλικά, προμηθευτές υλικών.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό, κύριε Ζέγκο. Το πρόβλημα είναι αυτό.
0: Σημαντικά στην εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων για ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν μπει σε αναπτυξιακούς νόμους και έχουν προθεσμίες για την εφαρμογή. Εγώ δηλαδή που έχω φτιάχνω ένα ξενοδοχείο και έχω μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης ή στον αναπτυξιακό νόμο, αυτοί οι νόμοι εμπεριέχουν μέσα ρήτρες χρονικές. Mm-hmm. Πρέπει να έχει τελειώσει την επένδυση μέχρι τα τέλη του 26, μέχρι τις αρχές του 27. Με ποιο τρόπο θα σταματήσουμε αυτούς τους επιχειρηματίες οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα διαφυγόντα κέρδη και τη ζημιά από το Δήμο? Άρα έγινε μία το λιγότερο πλημελή δουλειά. Δεν έπρεπε να έρθει φέτος με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή, κατά πόσο θα την εφαρμόσει ή όχι και σε ποιο επίπεδο. Αλλά και πάλι η κυρία Λατσάκη, πρέπει να πω πολιτικά ότι αυτή η απόφαση, ακόμα κι αν υποεφαρμοστεί, δεν εφαρμοστεί έτσι με ζέση μεγάλη και δεν στέλνουν ελέγχους, ακόμα κι αυτό είναι επιλείψιμο. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα θα γίνονται με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής. Αυτόν που θέλει να στηρίξει η Δημοτική Αρχή είναι φίλος της, δεν θα τον ενοχλεί, ενώ τον κύριο Σέγκο ή τον κύριο Αλασάκη που είναι πολιτική αντίπολη μπορεί να τρέχει και να τους μαζεύει. Αυτό είναι λάθος. Η απόφαση λοιπόν, η κανονιστική, πρέπει με απόφαση δημοσίευση.
1: Τώρα πάμε σε αλλού, παπά Ευαγγέλια, κύριε Σέγκο.
0: Σας προτείνω τι πρέπει να γίνει όμως. Λοιπόν, πρέπει να ανασταλεί η εφαρμογή της, να ακυρωθεί η εφαρμογή της και να γίνει νέα διαβούλευση για εφαρμογή από τον χρόνο. Βέβαια, ακούστε κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο καθένας σε ένα οικισμό, ο οποίος έχει δίπλα μια ξενοδοχειακή μονάδα ή αποτελείται στο λιμάνι Χερσονήσου, στην Πάνω Χερσόνησο, στο Κουτουλουφάρι μέσα, στο Πισκοπιανό, να πάει να βάλει σφύρα, να βάλει σβουράκια έξω.
1: Αυτό
0: να βάλει.
1: Και πρέσα, να μην χτύρει αυτό.
0: Μπράβο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Μπορούμε όμως με μια σημαντική διαβούλευση να βγάλουμε ένα κοινό παρανομαστή για όλους και να πούμε ότι επιτρέπονται αυτές οι εργασίες με αυτόν τον τρόπο. Δεν απαγορεύεται ούτε η εκφόρτωση υλικών, ούτε να γίνονται εργασίες εσωτερικά, ούτε τίποτα. Και απλά οι βαριές οικοδομικές εργασίες να μην απαγορεύονται στη Λιβύη. Προσέξτε, για ποιο λόγο να μην παρά να βαρά σφύρα εκτός οικισμού στο βόρειο μέτωπο, πάνω από το ΒΟΑΚ δηλαδή, αλλά μακριά από ξενοδοχεία? Πού είναι το πρόβλημα δηλαδή? Για ποιο λόγο να ανασταλεί μια εμπορική δραστηριότητα, μια επένδυση μεγάλη για αυτό το λόγο? Δεν χρειάζεται να ανασταλεί. Και πρέστα να μπει και τα πάντα.
1: Μα το θέμα είναι,
0: κύριε Λατσάκη, ακριβώς δίπλα χτίζουν. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι θα πάω να σταματήσω τον άνθρωπο εντός ωραρίου, εκεί που δεν επιβάλλεται το ωράριο κοινής ησυχίας, οι άνθρωποι δουλεύουν. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει να σταματήσουν όλα. Ήμουνα πριν ως δήμαρχος, είχα πάει στο Βερολίνο σε ένα ταξίδι για το Δήμο και σε άλλα σημεία. Γινόντουσαν βαριές οικοδομικές δραστηριότητες εντός του Βερολίνου και εγώ ήμουν εκεί για ένα σημαντικό συνέδριο και για την έκθεση τουρισμού. Πείτε μου, τι έπρεπε δηλαδή, να σταματήσει οικονομική και οικοδομική δραστηριότητα? Όχι βέβαια. Εδώ είμαστε της λογικής και αυτό είναι που δεν πρεσβεύω εγώ. Πονάει χέρι, κόβουμε χέρι. Όχι, είναι λάθος αυτό. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, τον κύριο Δοξαστάκη, να ανακαλέσει άμεσα την κανονιστική αυτή και να φέρει σε διαβούλευση νέα κανονιστική. Όχι με εμάς, όχι, δεν θέλω να κρατήσει τη δικιά μας τη γνώμη, της κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας.
1: Ναι, γιατί έχουν πάρα πολλά προβλήματα και το δεχόμαστε όλοι. Γιατί με τόσα άτομα προσωπικό, με τόσα αυτοκίνητα που έχουν, τόσες δουλειές, τώρα πρέπει να αρχίσουν να απολύουν.
0: Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι άκρος αρνητικό και μάλιστα σε μια επιβαρημένη εποχή οικονομικά της κοινωνίας που έχει το κόστος της ενέργειας, η ακρίβεια κατατρώγει τα εισοδήματα. Δεν μπορούμε να βάζουμε ένα κομμάτι του εργατικού δυναμικού υπό αμφισβήτηση των εισοδημάτων τους και να χάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να το προστατεύουμε και να το ενισχύουμε. Δεν παρατηρώ κάτι τέτοιο από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Με λυπεί αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση ο καθένας θα κρυφτεί στην ώρα του.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε, αν εσείς μπορείτε να βοηθήσετε λίγο σε αυτό το...
0: Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, κύριε Λατσάκη, ακούστε, οι αντιπολιτεύσεις στους Δήμους, και εγώ εκτελώ τα καθήκοντά μου, δεν ξέρω αν τα εκτελώ με καλό ή κακό τρόπο. Εκτιμώ όμως ότι τα εκτελώ με τον τρόπο που εκτιμώ εγώ. Είμαστε εδώ για να ελέγχουμε τις δημοτικές αρχές και από αυτό το μετερίδι βρισκόμαστε εδώ.
1: Nice.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν για να ελέγχουμε και να προτείνουμε. Ο έλεγχος που κάνουμε και οι προτάσεις, μόλις τις ακούσατε, το αν θέλει η δημοτική αρχή να ακολουθήσει είναι δικό της θέμα. Η πολιτική Βέβαια. Που θα ακολουθήσει, εμάς δεν μας ρώτησε για να τη φέρει ή όχι, την κανονιστική αυτή. Mm-hmm. Μόνο την ψήφο ζήτησε, τίποτα άλλο. Εκτιμούμε ότι είναι λάθος αυτή η διαδικασία και ας πορευτεί. Πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα πολύ σημαντικά προβλήματα στο Δήμο, τα οποία με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας πρέπει να τα αναφέρω πέραν αυτών. Τα προβλήματα που θέλω να αναφέρω, κύριε Λατσάκη, είναι δύο πολύ σημαντικά που τα έμαθα και εγώ πρόσφατα. Θα ήθελα λοιπόν να ενημερώσω και εσάς και όσους μας ακούνε ότι συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στο Δήμο μας δύο πολύ αρνητικές εξελίξεις, δυσμενείς. Ποιες είναι αυτές? Γνωρίζετε όλοι εδώ και χρόνια την προσπάθεια όλων των δημοτικών αρχών, όχι μόνο της δικιάς μου που το υπογράψαμε, το υπογράψαμε το Σεπτέμβριο του 2023 και τις προηγούμενες και τις προπροηγούμενες χρόνια τώρα, για τη δημιουργία του εργοστασίου μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης πάνω στο χιτά της Χερσονήσου. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, κυρία Λατάκη, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι δυστυχώς με μεγάλη μου λύπη, πολύ μεγάλη λύπη, ενημερώθηκα πρόσφατα ότι με πράξη της διοίκησης το Φλεβάρι του 26, και μάλιστα δεν έχουμε ενημερωθεί από αυτό από τη Δημοτική Αρχή, από το Διάβια το βρήκαμε, το έργο, κύριε Λατσάκη, απεντάχθηκε.
1: Για ποιο έργο μιλάμε?
0: Μιλάμε για την κατασκευή του εργοστασίου μηχανικής διαλογής κομποστοποίησης πάνω στο χιτά της Χερσονήσου.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάστε που είχε γίνει υπογραφή με τον ανάδοχο το Σεπτέμβριο του 2023, λίγο πριν τις εκλογές, επί δικιάς μου δημαρχίας. Κερδίσαμε τα δικαστήρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω των ενστάσεων που είχαν ανάδοχοι, υποψήφοι ανάδοχοι. Έκλεισε η διαδικασία, που και αυτό δεν ήταν σίγουρο, με αγώνα το κερδίσαμε. Βγήκε ανάδοχος και υπογράψαμε το Σεπτέμβριο του 2023. Αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό έργο, κύριε Λατσάκη, για τον τόπο μας, για τη διαχείριση απορριμμάτων, απεντάχθηκε το Φλεβάρι του 2026. Η μεγάλη βόμβα είναι αυτή. Όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά μεν, αλλά προσέξτε τώρα τι συνέπειες έχουν οι ενέργειες του καθενός. Το 2022 με νόμο επιδιώξαμε και κρατήσαμε την ύπαρξη του φορέα του ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας ως αναπτυξιακή εταιρεία, βέβαια, με βασικό στόχο την κατασκευή του εργοστασίου. Και το πετύχαμε, υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του 2023. Δεν ξέρω τους λόγους, θα ρωτήσετε αυτόν, όχι εμένα, ναι, ο κύριος Δοξαστάκης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του είχε ένα στόχο τον οποίο τον πέτυχε. Έκλεισε ο ΦΟΣΔΑ και παρέδωσε τη διοίκηση στον ΕΣΔΑΚ. Αυτό έγινε οριστικά 36 του 2025, πριν από ένα ακριβώς χρόνο. Με αποτέλεσμα να χάσουμε τη διοίκηση του φορέα, και εκείνο που φωνάζαμε και εγώ αλλά και προηγούμενοι συνάδελφοι μου και ο κύριο Μαστοράκης και τα λοιπά, και μέλη των δημοτικών μας αρχών, είναι ότι θέλαμε να κρατήσουμε το ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας και τη διοίκησή του, όχι για λόγους γοήτρου, γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων και ο ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία τοπικής ανάπτυξης του Δήμου μας, η διαχείριση των απορριμμάτων. Και κάναμε αγώνα γι' αυτό, εντάξαμε το εργοστάσιο, υπογράψαμε τη σύμβαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα τελευταία δύο χρόνια, εκτίμηση είναι αυτό, αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε το δρόμο να απεμπολίσει και να διώξει τη διοίκηση του φορέα στον ΕΣΔΑΚ. Δεν στάθηκε από πάνω με τη δέση που πρέπει για να προχωρήσει το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο, κύριε Λατσάκη, να απενταχθεί το Φλεβάρι του 2026, πριν από 3 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Τι συνέπειες έχει αυτό?
1: Ναι.
0: Εκτιμώ βέβαια, επειδή γνωρίζω και έχω μιλήσει και με τον κύριο Γραφάκο, το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά ξέρω και τη λογική, στόχος της πολιτείας είναι να προχωρήσουν οι μονάδες. Κάποια στιγμή εκτιμώ ότι με κάποια διαδικασία πρέπει, και αν είχαμε τη διοίκηση του ΦΟΣΔΑ, θα το είχαμε πιέσει, πρέπει να βρεθεί ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο με μια διαδικασία phasing, το έργο αυτό να προχωρήσει. Το μυστικό είναι ένα όμως, κύριε Λατσάκη.
1: Nice.
0: Ότι αυτή τη στιγμή καθυστερεί το έργο και θα καθυστερήσει πιθανότατα για χρόνια, και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι σε πολύ κακή κατάσταση στο Δήμο Χερσονήσου. Έχετε ακούσει και έχετε δει και στο διαδίκτυο, αλλά αν σας έχει φτάσει στα αυτιά σας, σε τι άσχημο σημείο βρίσκεται, παράδειγμα το πράσινο σημείο στα Μάλια, που από εκεί που καθαριζόταν κάθε εβδομάδα, αυτή τη στιγμή είναι για μήνες ακαθάριστο, με καταγγελίες πολιτών στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν από 10 μέρες έστειλε 2 φορτηγά ο Δήμος να πάρουν απορρίμματα και τα υπόλοιπα μείνανε εκεί, και είναι μια υγειονομική βόμβα. Το γνωρίζετε αυτό? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι ενέργειες και οι παραλήψεις μας είναι σημαντικές για την πορεία του τόπου.
1: Πάντως, κύριε Ζέγκο, συγγνώμη που σας διακόπτω και να παραμείνουμε σε αυτό το ζήτημα. Αυτό που γνωρίζω όμως για τα Μάλια, μιλάμε για την καθαριότητα, είναι ότι κάθε πρωί, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ το πρωί που γίνεται η εκπομπή όλα στον αέρα, και μας λένε ότι ξέρεις κάτι, βλέπουμε τα απορριμματοφόρα, έρχονται, αδειάζουν. Το μόνο που έχουν τα πρόβλημα, να το πω έτσι, είναι ότι δεν έχουν στις στάσεις ένα καλαθάκι να ρίχνουν μέσα οι άνθρωποι τα χαρτιά, τον καφέ που πίνουν όταν μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο. Δηλαδή όλο το πρόβλημα,
0: σωστό,
1: νομίζω.
0: Κύριε Λαζάκη, εγώ δεν μίλησα, καταρχήν εγώ δεν μίλησα για τα απορριμματοφόρα.
1: Ναι, εγώ
0: τα
1: θέλω.
0: Τις βασικές υπηρεσίες τις εκτελούν, γιατί πρέπει να ενημερώσω όσους μας ακούνε και εσάς ότι ο Δήμος Χερσονήσου βρισκόμαστε πλέον στον Ιούνιο του 2026. Πάμε για Ιούνιο, ένα χρόνο πριν. Μέσα Ιουνίου του 25 ξεκίνησε η νέα εργολαβία διαχείρισης απορριμμάτων. Κάθε μήνα, κυρία Λατσάκη, γίνονται περικοπές στον εργολάβο διαχείρισης των απορριμμάτων λόγω μη εκτέλεσης μέρους των υπηρεσιών.
1: Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Σέγκο?
0: Συγγνώμη?
1: Γιατί γίνεται αυτό?
0: Γιατί ο εργολάβος, πρώτον, δεν είχε και πιθανόν να μην έχει ακόμα το προσωπικό που απαιτείται γι' αυτό. Και δεύτερον, η εργολαβία η οποία υφίσταται είναι μια κακοσχεδιασμένη εργολαβία, η οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί όπως πρέπει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο το απορριμματοφόρο το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνουμε πολύ αδρά στο Δήμο Χερσονήσου, και πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο που μας ακούει από το πάντα φιλόξενο ραδιόφωνο σας ότι επί δικιάς μου δημοτικής θητείας η διαχείριση των απορριμμάτων κόστιζε στο Δημότιο της Χερσονήσου περίπου 3.800.000 το χρόνο, και τώρα κοστίζει 5.800.000 το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν το γνωρίζετε αυτό, οφείλω να σας ενημερώσω. 2 εκατομμύρια λοιπόν παραπάνω, με πλημελή εκτέλεση υπηρεσιών, ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.
1: Άρα λοιπόν με τόσα εκατομμύρια πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας κακός σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή, η οποία έχει σχεδιάσει και κακοσχεδιάσει τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων, και αυτό φαίνεται. Και επίσης κάτι άλλο ακόμα χειρότερο. Θα μου πείτε πού θα φτάσεις, Έγκο. Κι όμως σε αυτή την πράξη του Φλεβάρη, κύριε Αλατσάκη, του 2026, δεν απεντάχτηκε μόνο το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής. Ξέρετε τι άλλο απεντάχτηκε?
1: Τι?
0: Το οποίο το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής ήταν περίπου 36 εκατομμύρια στην εξαετή λειτουργία, σύνολο κύκλου. Το εργοστάσιο κατασχεδίχε 22 περίπου εκατομμύρια. Με προαίρεση για να επεκτείνει τη μονάδα για την παραγωγή SRF, δευτερογενούς καυσίμου,
1: ναι,
0: άλλο
1: κύριε Σέγκο, επειδή μιλάμε για τους εργολάβους, μην ξεχνάτε και τι γίνεται στο Ηράκλειο με τα σκουπίδια. Εάν δείτε τις φωτογραφίες και τι φωτογραφίες μας στέλνουν, και μην ξεχνάτε στο χτέλ, δεν λέω πολύ, στο χτέλ του Ηρακλείου, γεμάτο σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Και τώρα μιλάμε για τη Χερσόνησο και για τα Μάλια.
0: Στο Ηράκλειο. Δεν θα το προχωρήσω αυτό. Έχοντας διατελέσει δήμαρχος και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας περίπου για 4,5 χρόνια, γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει και επίσης μπορώ να πω τι θα μπορούσε να έχει γίνει και στο Ηράκλειο. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος και τέος δήμαρχος Χερσονήσου, ασχοληθώ με το Δήμο το δικό μου.
1: Συμφωνώ. Εγώ σας έφερα, μια και μιλήσαμε για τα σκουπίδια, σας έφερα το Δήμο Ηρακλείου που γίνεται ένας χαμός. Εδώ πέρα τουλάχιστον, κύριε Σέγκο, αυτό θέλω να σας το πω. Δεν μπορώ να πω ότι κάθε πρωί βλέπω 4 με 5 γυναίκες με τα καροτσάκια τους και πηγαίνουν στο κεντρικό, μιλάω για τη Χερσόνησο, έτσι, και πηγαίνουν στο κεντρικό δρόμο και καθαρίζουν δεξιά-αριστερά. Τώρα, εάν τυχόν μετά που θα τελειώσουν μαζεύονται τόσα σκουπίδια, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
0: Δεν είναι μόνο κεντρικός Χερσονήσου όμως.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Πληρώνουμε για όλο το οδικό δίκτυο.
1: Συμφωνώ.
0: Για το ΒΟΑΚ. Πληρώνουμε για κάμποσες υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν. Και πρέπει να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα του δικτύου. Είναι το κλείσιμο των κάδων, είναι ο καθαρισμός πρανών, είναι ο καθορισμός του εθνικού δικτύου που πήραμε με απόφαση του 2023 ως αρμοδιότητα να καθαρίζουμε. Άρα λοιπόν είναι κι άλλα. Είναι η αποκομιδή και το μάζεμα ογκωδών, είναι το μάζεμα των νεκρών ζώων από τους δρόμους. Είναι πολλά, κύριε Αλατσάκη. Δεν είναι λοιπόν, καταλαβαίνω ότι το να βλέπετε τρεις-τέσσερις γυναίκες ή άντρες να μαζεύουν και να σκουπίζουν στο κέντρο του λιμένου και στους νήσους αποδεικνύει ότι εκτελείται η υπηρεσία της οδοσάρωσης στο λιμένο Χερσονήσου. Επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να αποδειχθεί όμως πού εκτελούνται και πώς εκτελούνται οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια πλημελή εκτέλεση ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και δυστυχώς αυτό έχει συνέπεια στο Δημότη οικονομική πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ο Δήμος Χερσονήσου για να πληρώσει τα 2 εκατομμύρια παραπάνω στα απορρίμματα αποφάσισε ελαφριά την καρδία με ενεργειακή κρίση και οικονομική εξαθλίωση ενός κομματιού συμπολιτών μας λόγω της ακρίβειας να επιβάλλει αύξηση των δημοτικών τελών και των τελών ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας στις επιχειρήσεις 50% στα νοικοκυριά 20% και αύξηση των τελών ίδρευσης, άδρευσης, αποχέτευσης 36%.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε, αυτά δεν έχουν γίνει πουθενά. Πρέπει λοιπόν να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια λανθασμένη διαχείριση, την οποία για να μην ειλικρινήσω ούτε εγώ την περίμενα σε αυτή την έκταση, η οποία έχει συνέπειες στο Δημότη. Το χειρότερο βέβαια είναι και κάτι άλλο. Μιλήσαμε φέτος πριν τις βροχές, κυρία Λατσάκη, για λειψιδρία.
1: Ναι.
0: Όλοι δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες προκειμένου να μην χάνεται νερό, να διαχειριστούμε καλύτερα
1: και
0: τα δικά μας.
1: Και το είχα πει και εγώ στον αέρα, κύριε Σάγκο, ότι λοιπόν, να προσέχουν οι γυναίκες που πάνε και ποτίζουν, που πάνε και πλύνουν.
0: Με τον άξονα, με την πρόσκληση, έχω μπροστά μου τα έγγραφα, 30 Δωδεκάτου του 2022, προσέξτε, όταν ήμουν δήμαρχος εγώ, βγήκε μία πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αντικείμενο υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη, είναι ο άξονας προτεραιότητας 14, για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων άδρευσης. Κύριε Λατσάκη, το προεκλογικό έτος του 2023 υποβάλαμε αίτημα σε αυτό το πρόγραμμα, εγκριθήκαμε και κάναμε και συγχωρέστε με, έχω μπροστά μου το διαγωνισμό πότε, 23 Οκτωβρίου του 2023, μετά τις εκλογές. Με τι αντικείμενο, προσέξτε, ολιστικό σύστημα παροχολούθησης διαχείρισης δικτύων ίδρευσης του Δήμου Χερσονήσου. Πριν πεινάσουμε, δηλαδή μαγειρέψαμε, πριν διψάσουμε καλά-καλά, η προηγούμενη δημοτική μας αρχή το 2023 υπέβαλε πρόγραμμα, αίτηση σε πρόγραμμα με τι πόσο χρηματοδότησης, 7.254, κύριε Αλατσάκη, περίπου 7,5 εκατομμύρια. Τι αντικείμενο είχε αυτό το πρόγραμμα, κύριε Αλατσάκη? Να ελαχιστοποιήσει τη μη δημολογούμενη κατανάλωση, δηλαδή το νερό που κλέβεται, να σας το πω αλλιώς, ή χάνεται. Να μειώσει τις σημαντικά τις φαινομενικές και πραγματικές απώλειες. Να βελτιώσει την ορθολογική διαχείριση των υποδομών. Να μειώσει το κόστος επισκευής των αντλιοστασίων, των προωθητικών συγκροτημάτων, των αντλιών δηλαδή, και εξοπλισμού δικτύων. Να εξοικονομήσει υδατικούς πόρους. Αυτό το πρόγραμμα στο οποίο, κύριε Αλατσάκη, το 2023 ενταχθήκαμε και η προηγούμενη δικιά μας δημοτική αρχή έκανε το διαγωνισμό και προχώρησε η διαδικασία, απεντάχθηκε τώρα το Φλεβάριο του 2026.
1: Μάλιστα.
0: Πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, να ενημερώσω, γιατί μιλάμε για ίδρευση, είναι ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο κύριος Χιρακάκης που έκανε το διαγωνισμό το 2023, δεν είναι κανένας άλλος.
1: Πρόεδρος
0: της ΔΕΙΑΧ που έκανε το έργο αυτό, είναι ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης.
1: Το γνωρίζουμε.
0: Άρα λοιπόν, πείτε μου, κύριε Αλατσάκη, την απόφαση αυτή θα την αναρτήσω για να τη δουν όλοι, γιατί κάποιος μπορεί να εκτιμήσει ακούγοντάς μας από το ευγενικό πάντα και φιλόξενο, ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό αυτό το ραδιοφωνό σας, να εκτιμάει ότι ο κύριος Σέγκος αναφέρεται σε ανακρίβειες ή σε έμπαση περιπτώσει κατηγορίες. Η πράξη αυτή λοιπόν με αβά είναι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 6 Δευτέρου του 2026 και ανακαλούνται μεταξύ άλλων 32 και οι δικές μας δύο πράξεις πολύ σημαντικές για ένα τουριστικό προορισμό που θα διψούσε. Και όλοι μιλάμε για θαύμα φέτος που έβρεξε και όντως ευχαριστούμε το Θεό, γιατί αυτός κανονίζει, δεν κανονίζουμε εμείς, που έβρεξε και έχουμε νεράκι, αλλά φανταστείτε τι ενέργειες έκανε η Δημοτική Αρχή και τι παραλήψεις για να χαθεί και αυτό το έργο. Χάθηκε και αυτό το έργο λοιπόν, κύριε Αλατσάκη.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ μιλάμε ότι πρέπει να βρελιαστούμε για να κάνουμε ενέργειες, η δημοτική αρχή που ο κύριος Δοξαστάκης επέλεξε όταν ανέλαβε να είναι δήμαρχος Χερσονήσου, πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας, πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, δεν ξέρω τι έχει αφήσει απ' έξω. Δεν μπορεί πια. Δεν μπορεί να τα αντέξει αυτό το βάρος για να τα εκτελέσει όλα. Χάνει και παραλείπει ενέργειες. Χάθηκε λοιπόν και αυτό το έργο. Μέχρι τώρα, δηλαδή, με την απαλάδα του χεριού της, η δημοτική αρχή έχει χάσει 36 στην κατασκευή και στην εξαετή λειτουργία, συν 7,5, 36 και 7 κάνει 43 εκατομμύρια, κυρία Λατζάκη, τα οποία πιθανό να μπουν κάποια στιγμή στο μέλλον, αν μπουν. 43 εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν θα τα αναρτήσω, θα τα ανακοινώσω για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, και με βαθύτητα τη λύπη μου βλέπω τι συμβαίνει, συμπληρώνοντας τα μέσα της θητείας αυτή η δημοτική αρχή, γιατί η σημερινή μας κουβέντα γίνεται περίπου στα μέσα της θητείας, σε περίπου ένα μήνα συμπληρώνονται 2,5 χρόνια δημοτικής θητείας, και βλέπουμε με τα λύπης μας, αντί ο Δήμος Χερσονήσου να προχωράει μπροστά και να εξελίσσεται όπως προχωρούσε μπροστά και εξελισσότανε την προηγούμενη τετραετία, με πολύ σημαντικά προβλήματα σεισμών, λοιμών και κατασποντισμών, που τα έλεγα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πριν από ένα χρόνο και πολλοί συνάδελφοι μηδιούσαν από τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, Σέγκο, τι μας λες τώρα, πας και τα ρίχνεις όλα στις σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς και στην θεομηνία και στις πανδημίες. Αυτή είναι όμως η αλήθεια. Και έρχονταν κονδύλια και προχωρούσαν έργα και διαγωνισμοί, και τώρα το ένα μετά το άλλο χάνεται. Αυτή είναι η ουσία.
1: Κύριε Σέγκο,
0: βλέπετε τι γίνεται με το παραλιακό
1: αυτό,
0: μέτωπο.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Η επόμενη ερώτηση είναι αυτή. Τι γίνεται με το παραλιακό, τουλάχιστον το. Γιατί ο κόσμος, μην νομίζετε, έχει ξεσηκωθεί. Εγώ τώρα κάνω την ερώτηση. Το 2027 θα έχει τελειώσει?
0: Ακούστε κάτι. Για ποιο, ενώ για το θέμα αυτό του λιμένα Χερσονήσου έχουμε ξαναμιλήσει σε προηγούμενη συνάντησή μας, ραδιοφωνική, το ξανανέφερα για ποιο λόγο. Γιατί έχω δειχθεί κάμποσα τηλέφωνα ανθρώπων οι οποίοι, ξέρετε τι μου λένε, από τη χερσαία ζώνη και γενικά: Γιάννη, καταστρέφομαι. Δυστυχώς εκείνο που μου προξενεί αλγινή εντύπωση είναι ότι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής τον Γενάρη-Φλεβάρη του 24 να διώξει την υλοποίηση του έργου, τους λόγους τους ξέρει καλύτερα ο Δήμαρχος, αλλά γνωρίζουμε και εμείς το παρασκήνιο ότι έχει συμβεί. Το έργο δεν έπρεπε να φύγει από το Δήμο Χερσονήσου. Έπρεπε να εκτελέσουμε εμείς τη διαδικασία δημοπράτησης. Πάμε όμως παρακάτω. Έγινε ό,τι έγινε. Το θέμα, η Δημοτική Αρχή έπρεπε να λάβει υπόψη της ποιο πράγμα? Ότι το έργο για να τελειώσει εντός των ορίων του Ταμείου Ανάκαμψης έπρεπε να έχει ξεκινήσει από πέρσι. Το έργο λοιπόν έπρεπε να έχει μείνει, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το μισό να φτιαχνόταν πέρσι και το άλλο μισό φέτος. Και να σας πω και το τελευταίο. Γιάννη Σέγκο, πήγαν όπως πήγαν τα πράγματα. Τι έπρεπε να γίνει φέτος? Κυρία Λατσάκη, δεν έπρεπε να ανοίξει όλο το έργο φέτος. Έπρεπε να ανοίξει το μισό. Τη στιγμή που βλέπαμε ότι το έργο ξεκινάει το Δεκέμβρη-Γενάρη του 2026. Πρακτικά ξεκίνησε αρχές με μέσα Δεκεμβρίου του 25, πριν από 5 μήνες. Το έργο βλέπαμε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν έπρεπε να ανοίξουμε όλο το έργο, όλο το μέτωπο.
1: Δηλαδή εσείς λέτε το μισό και το άλλο μισό πότε
0: θα γίνει?
1: Ναι, και το άλλο μισό να γινόταν το 27, λέτε?
0: Να εκτιμήσω την κατάσταση, όντας...
1: Κύριε Σέγκο, το άλλο μισό να γινόταν το 27?
0: Όχι, ακούστε κάτι, ακούστε. Τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει χρονικό ορόσημο 36 του 26. Τι θα γίνει τώρα, γιατί προσέξτε, εκείνο που λέγανε οι παλιοί είναι ότι όποιος τα ύστερα κοιτά πριχού κοντά σημώσει, εκείνος δεν μπορεί ποτέ να στερομετανιώσει. Η στιγμή που ξέραμε ότι υπάρχει χρονικό ορόσημο και ότι ό,τι ήταν να εκτελεστεί έπρεπε να εκτελεστεί μέχρι 36. Βέβαια στην Ελλάδα πολλά υπολογίζουμε ότι θα πάρουν παρατάσεις, θα κάνουν, θα δείξουν. Τώρα είναι Ευρώπη, είναι Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι δικά μας τα χρήματα. Θα πάρουμε μια παράταση από το Υπουργείο. Έπρεπε λοιπόν να ανοίξουμε το μισό έργο, όχι ολόκληρο. Τώρα τι πρόκειται να γίνει? Τώρα, κύριε Αλατζάκη, αν από τα 8 εκατομμύρια τα οποία έχουν βγει έχουν εκτελεστεί, παράδειγμα, μέχρι 30 Ιουλίου τα 3 εκατομμύρια, τα 4.
1: Μάλιστα.
0: Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι τα χρήματα αυτά μετά θα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους διαχειριστές των χρημάτων αυτών, δεν θα μείνουν σε εμάς, θα χαθούν από το έργο.
1: Θα χαθούν, δηλαδή. Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Και
1: θα χαθούν.
0: Μέσα στο 20, τέλη του 26, αρχές του 27. Σε μια προεκλογική χρονιά που γίνεται χαμός πολιτικά στην κεντρική πολιτική σκηνή, θα προσπαθούμε να βρούμε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να συνεχίσουμε πότε, του χρόνου, θα προλάβουμε ή θα πάει το 28-29.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν τις αβελτηρίες και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Γιατί αυτό το έργο, κύριε Αλατσάκη, για να εκτελεστεί έπρεπε αυτός που το κάνει και το εκτελεί να το οραματιστεί, να το σχεδιάσει, να το χρωματοδοτήσει, να το πιστέψει το έργο ότι πρέπει να προχωρήσει και να το υλοποιήσει. Αυτός που το πίστεψε το έργο και το οραματίστηκε και το υλοποίησε και το χρηματοδότησε δεν ήταν πάντως ο κύριος Δοξαστάκης, που ήταν 40 χρόνια εδώ στα πράγματα, στην τοπική κοινωνία, από οποιοδήποτε μετερίζει και αν ήταν αυτό. Μάλιστα. Είτε σαν πρόεδρο τη τοπική κοινότητα του Λιμένα Χερσονήσου, είτε σαν δήμαρχο μετά, είτε σαν όπου ήταν city manager στο Ηράκλειο, στην περιφέρεια κτλ. Εντάξει. Αν ήταν, θα είχε συμβεί αυτό εκείνα τα χρόνια. Δεν έγινε αυτό, και η έκβαση του έργου για κάποιον που δεν το πιστεύει είναι ότι δεν μπορεί και να το υλοποιήσει. Αυτό λοιπόν έγινε και τώρα. Όπως συμβαίνει το ίδιο βέβαια, πρέπει να πω, για να μην. Δεν θέλω να βάλω μόνο στη Χερσόνησο. Καταρακώνεται, καταραίει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Παρατηρείται κάποια ενσυναίσθηση από τη δημοτική αρχή ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αποκατασταθεί?
1: Βλέπετε, ναι, αλλά κινήσεις, κύριε Σέγκο, όταν την περασμένη εβδομάδα που είχα βγάλει τον δήμαρχο μας στον αέρα, είπε ότι δεν είναι από το Δήμο, είναι από την περιφέρεια.
0: Όχι, δηλαδή, μεγάλο λάθος. Ακούστε,
1: έτσι.
0: Αυτό είναι και ανακριβές και ψευδές μαζί. Πείτε μου κάτι, κύριε Αλατσάκη. Το 2020 που έγιναν θεομηνίες, όχι μόνο το Κουτουλουφάρι που καταστράφηκε, στην περιοχή, στο ανατολικό κομμάτι της Χερσονήσου, δίπλα στο Μελτέμι που καταστράφηκαν όλα,
1: ναι,
0: στο παραλιακό μέτωπο των Γουρνών, στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών που καταστράφηκε, θυμάστε ότι οι Γούβες, είχατε έρθει κι εσείς εκεί,
1: ναι.
0: Τα φτιάξε η περιφέρεια ή ο Θεός? Αυτό ο Θεός μας βοήθησε, εμείς τα φτιάξαμε, κύριε Αλατσάκη. Γιατί δυνάμεθα, βάσει του νόμου, να τα κάνουμε και εμείς και η περιφέρεια και δεν ξέρω ποιος άλλος. Δυνάμεθα. Η αλήθεια ποια είναι, κύριε Αλατσάκη? Εμείς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το δημότη μας να καταστραφεί. Ερχόταν η τουριστική περίοδος. Ούτε να καταρακωθεί ο τόπος, ούτε να φωτογραφίζουν ξένοι και να βγάζουν βιντεάκια με ένα καταρακωμένο Δήμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, γιατί μας ήρθαν και εμάς εδώ τα βιντεάκια αυτά που λέτε.
0: Ούτε στα σπίτια μας πολλές φορές, και εγώ και όλοι οι συνεργάτες μας στο Δήμο, ήμασταν από πάνω και όλα φτιαχτήκανε, κύριε Αλατσάκη, μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Πείτε μου, γιατί ο Δήμος Χερσονήσου είναι κηρυγμένος έκτακτη ανάγκη για το παραλιακό μέτωπο των Γουβών? Από τον Απρίλιο του 2025, πέρυσι δηλαδή, πριν από 13 μήνες, και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Η Δημοτική Αρχή Σέγγου πώς κατέρθωσε και αποκατέστησε όλα τα παραλιακά μέτωπα, τα κατεστραμμένα, υποφελία του Δημότη, όχι υποφελία του Σέγγου ή του Αλατσάκη. Και του, εποφελία του Δήμου Χερσονήσου σε 6 μήνες. Πώς έγινε αυτό? Γιατί το κομμάτι των Γουβών στο ξενοδοχείο Αφροδίτη, που διαλύθηκε εντελώς, δεν μπορούσε να περάσει παρά μόνο φορτηγάκια. Λεωφορείο δεν περνούσε.
1: Μπήκανε
0: οι Γούβες στη μέση. Και παραπάνω στη διασταύρωση στο σούπερ μάρκετ του κ. Ζαχαριουδάκη και κάτω στο παραλιακό μέτρο.
1: Τώρα, κύριε Σέγκο, ο Κουλουράς φωνάζει φρέσκα κουλουριά. Τώρα τι γίνεται? Θα πάει όλο το καλοκαίρι θα είναι έτσι?
0: Προσέξτε, όλο το καλοκαίρι θα είναι έτσι, κύριε Σέγκο. Το καλοκαίρι ήταν έτσι.
1: Και οι άνθρωποι, δεν ξέρω, εκεί πέρα τα μαγαζιά, δεν ξέρω, ο τουρισμός.
0: Κάνει εντύπωση και το εξής. Ότι οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, ψηφιζόμενοι, έχοντας ψηφιστεί από τη Δημοτική Ενότητα Γουβών, είναι 7 και είναι οι περισσότεροι στη Δημοτική Αρχή. Παρατηρώ λοιπόν ότι ο κύριος Δήμαρχος, η Δημοτική του Αρχή, αλλά κατά κύριο λόγο οι καταγόμενοι από τη Δημοτική Ενότητα Γουβών, δεν βγάζουν άχνα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι εντελώς συνυπεύθυνοι της καταστάσεως που υπάρχει, που ενώ θα έπρεπε, δηλαδή να το πω ξεκάθαρα, εμείς θα το είχαμε φτιάξει αυτό, θα είχε τελειώσει το θέμα από πέρυσι το χειμώνα. Αυτό επέλεξε ο κύριος Δοξαστάκης, προφανώς δεν θέλει πράγματα στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
0: Του. Βλέπω μία έλλειψη ενσυναίσθησης, τη αγωνία του κόσμου, ο οποίος παθαίνει ζημιά. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Λατσάκη. Είχατε μια εμπορική επιχείρηση και στο λιμάνι Χερσονήσου, αλλά και εκεί που έχει πάθει ζημιά το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Εσείς δεν φάγατε μια οικονομική ζημιά και κάποια διαφυγόντα κέρδη από αυτή τη διαδικασία?
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν θα αποκτούσε μια άσχημη εικόνα ο τόπος μας?
1: Βέβαια.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Κινδυνεύει να πάθει ζημιά από το αποχετευτικό σύστημα στο κομμάτι των Γουβών, των παραλιακών. Τι κάνει η Δημοτική Αρχή γι' αυτό? Περιμένουμε τη μελέτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει αποκατασταθεί? Πώς αποκαταστάθηκαν το
1: 2020? Το είπατε και εσείς. Περιμένουμε τα μελέτη, γιατί το ξέρουμε, κύριε Ζέγκο, ότι η γραφειοκρατία είναι. Τι να σας πω τώρα.
0: Να σας πω κάτι άλλο.
1: Τα ξέρετε.
0: Το 2022, επί Γιάννη Σέγκου, δεν υπήρχε γραφειοκρατία?
1: Υπήρχε.
0: Η ίδια ήταν. Ο 4412 ήταν πάλι, κυρία Λατάκη.
1: Ναι.
0: Ο νόμος περί κατασκευής δημοσίων έργων. Το ίδιο ήταν. Υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης της σημερινής δημοτικής αρχής στις συνέπειες και τις παραλήψεις των ενεργειών της. Τα πράγματα λοιπόν είναι σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο. Συμπληρούμενα 2,5 χρόνια θητείας, η μέση της θητείας. Εγώ βλέπω μια απογοητευτική κατάσταση στο Δήμο Χερσονήσου, η οποία τολμώ να πω, επειδή κάνατε μία αναφορά στο Δήμο Ηρακλείου και στα απορρίμματα. Ναι. Να ξέρετε ότι η κατάσταση στο Δήμο Χερσονήσου είναι πολύ χειρότερη από το Ηράκλειο. Ξέρετε γιατί? Γιατί στο Ηράκλειο μεμφόμαστε κάποιοι, μέμφονται κάποιοι για το κομμάτι των απορριμμάτων ή της καθαριότητας στην Δημοτική Αρχή, αλλά πρέπει να πω ότι έργα και δράσεις υλοποιούνται. Σε εμάς πάνε όλα πίσω. Εμείς ασχολούμαστε με κάτι πολιτιστικές εκδηλώσεις, με κάτι Ολυμπιάδες παράξενες, με κάποια γλέδια κτλ. Η κοινωνία έχει ανάγκη άλλα πράγματα και η αναπτυξιακή του, πορεία του Δήμου δυστυχώς ανακόπτεται.
1: Λοιπόν, κύριε Σέγκο, δεν έχουμε άλλη ώρα.
0: Και σε επίπεδο καθημερινότητας. Ναι. Εκτιμώ λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή έχει λάθος πορεία πάρει. Την καλούμε επωφελία των δημοτών μας να αλλάξει αυτή την πορεία, γιατί αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να χάνουμε χρήματα, να σταματάμε οικοδομικές και οικονομικές δραστηριότητες με τον κανονισμό, να κολλάνε οι χερσαίες ζώνες, να καταρρύπτονται παραλιακά μέτωπα και εμείς να πηγαίνουμε για πικνίκ ή να πετάμε αετό, αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και αναρωτιέμαι, δηλαδή, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας Βουβών δεν νιώθουν την ανάγκη να πιέσουν το δήμαρχό τους και τη Δημοτική Αρχή να γίνει κάτι?
1: Εσείς τι λέτε, δεν έχουν πιώσει? Έχουν πιώσει. Το έχουν εδώ συνέχεια.
0: Συγχωρέστε με.
1: Συνέχεια οι δημότες των Βουβών, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ πέρα. Λέτε ότι να μην τον έχουν.
0: Λέω λοιπόν. Για ποιο λόγο επί της δικιάς μου δημοτικής αρχής οι όλοι μου οι συνεργάτες και από τις γούβες και από όπου ήταν μπαίνανε στο γραφείο μου, δήμαρχε, έχουμε ανάγκη αυτό, και δρούσαμε αναλόγως. Τώρα δηλαδή τι συμβαίνει σε αυτή τη δημοτική αρχή μέσα που κανένας δεν τολμάει ή να εξωτερικεύσει τα προβλήματα ή να στηρίξει την τοπική του κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Δημοτική Ενότητα Γουβών που καταραίει αυτή τη στιγμή δεν έχει δημοτικούς συμβούλους που ψηφιστήκανε από αυτή την τοπική κοινωνία? Προφανώς δεν έχει. Είναι από κάπου αλλού, έτσι δεν είναι? Αυτοί λοιπόν οι δημοτικοί σύμβουλοι θεωρούν εαυτούς μη υπόχρεους να αντιδράσουν για τα προβλήματα του τόπου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: και σε εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Σας εύχομαι ένα καλό τριήμερο. Γιατί τη Δευτέρα είναι, όπως ξέρετε, του Αγίου Πνεύματος. Στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις να είναι πάντα καλά.
0: Κλείνοντας πάντοτε όμορφα στο ραδιόφωνά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και φιλοξενία σας. Να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις. Και καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο, υγεία και ό,τι καλύτερο στον καθένα.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε λοιπόν, είχαμε το κύριο Γιάννη Σέγκο. Πολλά, τα αναφέρανε όλα. Δεν έχουμε όμως πολλή ώρα. Θέλω όμως, φίλες και φίλοι, να πάτε να ακούσετε αυτό, πρέπει να τα ακούσετε. Ακούστε το και μετά θα μιλήσουμε.
2: Των χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
3: Το νομοθετικό πλαίσιο, το εθνικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατατεθεί στην Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις. Οι οποίες θα αφορούν τόσο.
1: Θα ψηφιστεί τώρα, φίλοι και φίλοι, τον Ιούνιο, τώρα.
3: Και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
4: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
3: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε.
1: Να μην τα συζητήσουμε, να μην σας κουράζουμε. Λήξη πρόθεσμα, λοιπόν, 72 δόσεις. Αυτό είναι. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, έφτασαμε στο τέλος. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να περάσετε όμορφα, μην πίνετε, έτσι, μην μπαίνετε στο τιμόνι για να πηγαίνετε πάλι στο δρόμο, και εμείς θα είμαστε μαζί σας την Τρίτη το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
10: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
10: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
11: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
10: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
13: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
14: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ.
15: Δεν σταματούν ποτέ.
10: Ράδιο Χερσόνησος.
17: Ράδιο Χερσόνησος.
10: Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.
17: Ράδιο Χερσόνησος.
10: Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
17: Ράδιο Χερσόνησος.
18: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
10: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
13: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
14: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
15: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
16: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Αφού το θέλεις απόψε μακριά σου θα φύγω.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Μα αν με χάσεις θα κλάψεις με πόνο πικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για
1: σου, πας,
0: για σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σου, για σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Σε μένα το
1: δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχθώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο
0: παγκέστο
1: ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Εμένα το έκανες αυτό. Για τους, για τους.

0: στα κλάψεις κλάψε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο μπακέ στο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω.
1: Πάλι

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00221.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
8: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
8: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
8: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιτυχία. επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
9: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
10: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
9: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
10: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
9: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
10: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24633.
9: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
11: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
12: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
13: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
11: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
14: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδες την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
6: Yeah.
5: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Την είδες στην καινούργια του γείτονα?
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο.
1: εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
13: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
14: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
15: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
15: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
15: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
17: Και τώρα,
18: και τώρα
17: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
6: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
5: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
5: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
12: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill.
13: Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
14: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
13: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
14: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. Le Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
13: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
14: Le Grill, επιστροφή στην νοστιμιά.
15: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
15: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
15: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
17: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Όσο μου πει το έχει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Με δούλευε η πίτσα λαγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Και παππούς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Δικτυωθείς στον κόσμο της μουσικής. Μπες στο site του Ράδιο Χερσόνησος. www.radio972.gr. Μάθε, ενημερώσου και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και κάνε live chatting με ένα μόνο κλικ. www.radio972.gr. Μπήκε

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Την είδε την καινούρια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
10: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Ξυπνά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: DJ Ben.
1: 972.
2: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow!
11: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Άδειασε στο σπίτι μας και μόνος μου κοιτάζω τους αδελφούς.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

Παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972. 97,2.
1: Γεια σου, Τάκη, σου καψιγούλα.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: ασφάλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.